0: 92,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη. Για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η ENPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.
4: Άμα το κερατό μου έχει κλείσει η φωνή, μιλάμε.

να ψιθυρίζω προσευχές αν θα με έρμεος τις ενοχές να πίνω στο όνομα του τρεις φορές.

σφραγίδας αυτού, ό,τι εσφάγει και κοινώνεσαι το Θεό μας εν το 89,2.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 92,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
1: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Φτάνει οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με τεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στο κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το τωρί μες στο παιχνίδι.

σήκωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά

εποχή μου θυμίζει το Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπερνούν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπαρ

0: Glow 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

Bacana.

Glow 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 99,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: νούμερο 2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: En Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.

δημόσιας περιουσίας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

0: 90,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ΙΤΙΣ ΙΤΕ ΣΑΣ? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσει σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ηγουμενίτσα Νέα Ελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 85 77 59.
5: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, ήδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε.

0: 102,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: απλό. 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ή τις είτε σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου, Aluminium Repair, Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair, Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ιγουμενίτσα, Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697-791-4930. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κυρία Βρεγκάτα.
1: Αγγελικλέγιατο
0: Κουγκάτερα.
1: Αγγελικλέγιε.
0: Κυρία Βρεγκάτα.
1: Από

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα είτε σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ιγουμενίτσα, Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697-791-4930.
8: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Plus 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του

αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 5.

0: Διπλό 89,2. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ή της είτε σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης

0: Κωνσταντίνος. Ηγουμενίτσα, Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697-791-4930.
1: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

0: Διπλό 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες κλιματιστικά το Yotomi Gozai AI με υψηλή ενεργειακή κλάση α3+ και τεχνητή νοημοσύνη για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μόνο από 459 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.

0: περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

τσιγάρα και το κρασί. Κι εγώ σε κοιτάω μέσα στα μάτια. Κι εγώ σε κοιτάω μέσα στα μάτια. Να στέκεται γυμνό. Να στέκεται γυμνό. Το σπασμένο.

0: 2.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Συναγερμός στη Γερμανία μετά τον μπαράζ περιστατικών απόπειρας δολιοφθοράς. Ανάφλεξη σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Η Μόσχα απαντά στις γερμανικές κυρώσεις κλείνοντας τα Ινστιτούτα Γκέτε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Το ζήτημα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας στη Γερμανία μετά τα απανωτά περιστατικά με απόπειρες δόλιο φθοράς τόσο σε δίκτυα όσο και σε επιχειρήσεις. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες τη νύχτα στο Μόναχο για τη ρήψη εμπριστικών μηχανισμών εναντίον μιας αμυντικής βιομηχανίας. Για ρεαλιστική απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι η βασική ευθύνη προστασίας ανήκει στις ίδιες τις εταιρείες για τις εγκαταστάσεις τους. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο θα μας πει περισσότερα.
11: Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Μόναχο, όπου η Βαυαρική Αρχή Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζει ως πιθανή πολιτικά υποκινούμενη επίθεση με ρήψη αυτοσχέδιων εμπριστικών μηχανισμών σε εργοτάξιο της αμυντικής βιομηχανίας Rode & Schwarz. Οι μηχανισμοί εκτοξεύθηκαν μέσα στη νύχτα, προκάλεσαν μικρής εμβέλειας φωτιά και έτσι κινητοποίησαν αστυνομία και πυροσβεστική. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν ήδη δύο άτομα, μία 28χρονη και έναν 38 27χρονο βουλγαρικής υπηκότητας και εξετάζουν εάν αυτή η υπόθεση συνδέεται πιθανώς και με άλλες. Στο μεταξύ, οι γερμανικές αρχές ερευνούν ήδη δύο άλλα σχεδόν πανομοιότυπα σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο, στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, εν μέσω φόβων για ένα ευρύτερο κύμα υβριδικών επιθέσεων. Κοντά στο λιγνητικό εργοστάσιο του Jens Walde στο Βραδεμβούργο, οι αρχές εντόπισαν περισσότερους από 10 αυτοσχέδιους μηχανισμούς με στόχο να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα. Η εισαγγελία ήδη εξετάζει την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια. Λίγες ώρες αργότερα, σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στην Κολονία, καταγράφηκε εκ νέου νέο περιστατικό. Εκεί βραχυκύκλωμα οδήγησε να τεθούν εκτός λειτουργίας 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτή η υπόθεση ερευνάται ως πιθανή αντισυνταγματική δολιοφθορά. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
10: Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σκέφτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τη στιγμή πάντως που η μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται. Στο μεταξύ, σημάδια ανάφλεξης έρχονται από όλα τα σημεία κρίσης, σε Γάζα, Λίβανο και Συρία, όπως θα μας πει τώρα ο ανταποκριτής μας Γαβριήλ Χάριτος.
0: Συνεχίζεται αμύωτη η κινητικότητα στα μέτωπα του Ισραήλ σε Γάζα, Λίβανο και Συρία. Συγκεκριμένα, πέρα από τις σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές του IDF κατά της Χαμάς στη Γάζα, μετά από καταδρομική επιχείρηση, κρατείται από προχθές το Ισραήλ για ανακρίσεις ο φερόμενος ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της οργάνωσης Μουέιν Αλαράμπιντ. Σε χθεσινή του επιθεώρηση στις Ισραηλινές μονάδες που βρίσκονται στη Γάζα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι ο IDF δεν θα αποχωρήσει από τον θύλακα εάν προηγουμένως δεν αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται καθημερινά κατά της Χεζμπολάχ. Το επίκεντρο είναι η οροσειρά Άλι Τάχερ, όπου η λιβανική οργάνωση φέρεται να διατηρεί υπόγειες επιτελικές μονάδες και αποθήκες με οπλισμό. Η Χεζμπολάχ, με επανειλημμένες τις δηλώσεις, αρνείται να παραδώσει την οροσειρά, απορρίπτοντας σχετικές προτάσεις που προέρχονται και από την κυβέρνηση της Βηρυτού, αλλά και από τον Σιίτη πρόεδρο του κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι. Όσον αφορά το μέτωπο με τη Συρία, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε χθες στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα Walla News ότι οι παρασκηνιακές επαφές με την κυβέρνηση της Δαμασκού έχουν καταρρεύσει ύστερα από την άρνηση των Ισραηλινών να αποχωρήσουν από τα εδάφη που κατέχουν στην Νότιο Συρία. Στο μεταξύ, η ανάφλεξη στο μέτωπο Ιράν και ΗΠΑ έχει αυξήσει την ετοιμότητα της Ισραηλινής αεράμυνας. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς εξέφρασε χθες την εκτίμηση ότι όσο το καθεστώς της Τεχεράνης πιέζεται από τα αμερικανικά οικονομικά μέτρα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για μια νέα ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
10: Η κυβέρνηση της Μόσχας θα κλείσει τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Είναι η ανακοίνωση της Ρωσίας στο ανακοινωθέν κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όπως δήλωσε ο Υπουργός στο πρακτορείο Interfax από το Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, όπου βρίσκεται. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού ως απάντηση στην ανακάλυψη ενός εκρηκτικού σε ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Σχεδόν 9 χρόνια μετά τη δολοφονία της ερευνήτριας δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια με βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της στη Μάλτα, ο επιχειρηματίας Γιώργεν Φένεκ αθωώθηκε τελικά από την κατηγορία του εγκεφάλου πίσω από το έγκλημα. Το δικαστήριο της Βαλέτα αθώωσε τον 44χρονο επιχειρηματία τόσο για συνέργεια σε δολοφονία όσο και για εγκληματική συνωμοσία. Θυμίζουμε ότι 3 πληρωμένοι δολοφόνοι συμπεριλαμβανόμενων 2 αδελφών έχουν δηλώσει ένοχοι και έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης μεταξύ 15 και 40 ετών. Τέλος, στην Ισπανία περίπου 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα οργανώσεων της δεξιάς αντιπολίτευσης υπέρ της ισπανικότητας της Θέουτα και κατά της χαλαρής, όπως εκτιμούν, πολιτικής της κυβέρνησης Σάντσεθ στο μεταναστευτικό. Διαδηλώσεις αλλά και αντιδιαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις. Στην ίδια τη Θέουτα παραμένουν σήμερα περίπου 5.000 μετανάστες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
9: Το θέμα της ημέρας.
10: Στις 2 Σεπτεμβρίου 1944 διαπράχθηκε ένα από τα φρικτότερα εγκλήματα των Ναζί στην Ελλάδα. Η θανάτωση 149 αθώων στο Χορτιάτι. Ο Μανώλης Γκουραμάνης, πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Ολοκαυτώματος Χορτιάτη, αφηγείται στον Διογέννη Δημητρακόπουλο.
12: Θα πάω στο χωριό, θα πάρω κάτι πράγματα, ψωμί και θα έρθω να σας βρω. Θα γυρίσω να πάρω τα κορίτσια και θα έρθω να σας βρω. Αυτή ήταν η τελευταία συνομιλία με τη μάνα μας. Αυτό ξανά δεν την είδαμε, μάθαμε μόνο. Εγώ πραγματικά με τον αδερφό μου πήγαμε εκεί πέρα και μαζευτήκαν και άλλοι χωριανοί, εντάξει, οι Γερμανοί ήδη έχουν πει στο χωριό, περικυκλώνουν το χωριό ολόκληρο, αρχίζουν η διαταγή του Σούμπερτ, ήταν ό,τι κινείται στο δρόμο, αρσενικό, θηλυκό, ηλικιωμένοι ή ανήλικοι, στο δρόμο του συλλαμβάνεται, στην παραμικρή αντίσταση να τους δολοφονείτε για επιτόπου. Και έτσι ξεκινήσανε αυτοί. Μαζέψανε πολύ κόσμο, 149 άτομα, τους πήγανε στην αρχή στο φούρνο, στο δήμαρχο, στον κοινοτάρχη του Χορτιάτη τότε, τον Παντάτσιο, τους μαζέψανε εκεί πέρα. Στην αρχή τους βάλανε εκεί στη μέση, στο προάβλιο, να καθίσουν κάτω και να στήσανε τα οπλοπολιβόλα γύρω-γύρω. Ο Παντάτσιος, ο οποίος δεν είχε άνθρωπος τίποτα να φοβηθεί και τους λέει ότι ο κόσμος ο δικός μας δεν έχει να κάνει τίποτα με το επεισόδιο. Και την ώρα σηκώθηκε ένας από τους στρατιώτες με ένα στρατιωτικό μαχαίρι και του κόψε το ένα το χέρι. Τότε γίνεται ανησυχία, κλαίει ο κόσμος, τα μωρά, τα παιδιά φωνάζουν κτλ. Και αλλάζει το πλάνο τους. Τους χωρίζουν σε δύο κατηγορίες, μία με πάνε για το φούρνο Γκουραμάνι, κάπου 200 μέτρα πιο πέρα, και οι άλλοι σε μία μονοκατοικία του Νταμπούδη. Εκεί πέρα βέβαια έγινε το πραγματικό ολοκαύτωμα. Εκεί ήταν τόσο βάναυση βέβαια, εκεί πέρα υπήρχαν και δυστυχώς οι συνεργάτες, οι δοσύλλογοι, αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που αυτοί ήταν πιο χειρότεροι και από τους ίδιους Γερμανούς.
13: Ναι, ναι.
12: Να χτυπάνε, να βρίζουν, να... ήταν φοβερά πράγματα. Και έγινε αυτό. Τους ρίξανε μες στο φούρνο, στο ζυμωτήριο, επάνω, κάτω κτλ. Αφού φέρανε ξερά χόρτα, μια έφλεκτη σκόνη, τους βάλανε φωτιά και τους κάψανε. Γλιτώσανε τρία παιδιά, δηλαδή παιδιά, δυο στην ηλικία μου περίπου, μια άλλη κοπέλα λίγο ένα χρόνο μεγαλύτερη κτλ.

Διπλό 89,2. Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ή της είτε σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ιγουμενίτσα Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
3: Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ΙΤΙΣ ΙΤΕ ΣΑΣ? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ιγουμενίτσα, Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697-791-4930.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί.

0: Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 92,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Radio.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

это дело.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα

0: Αγαπημένο σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ήτης είτε σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ιγουμενίτσα, Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.

0: 101,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
3: Yeah, 50 seconds and counting.

0: Διπλό. 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς, θα είμαι καλά.
6: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
7: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.

0: Ξυπνάω ξυπνάω 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
1: Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ETC σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ηγουμενίτσα Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.
2: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας Διασώζω.

των γρήλων κάποιου Σεπτέμβρη. Μια τρικυμία και των περαστικών.

0: Morning Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Δεν θέλω εγώ, δεν θέλεις κι εσύ, μα να είμαστε πάλι εδώ μαζί. Να επιμένουμε στα ίδια. Μου λες μ' αγαπάς, σου λέω σ' αγαπώ, μα δεν με μπορείς και δεν σε μπορώ.

του σύμπαντος εκλεγμένος βουλευτής. Είμαι η συνείδηση της ύλης όλης πολιτευτής.

έτσι και ύφος πολλά βαρύ, βαρύδια ανθρωπική

0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.

0: Glow 89,2. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες κλιματιστικά το Yotomi Gozai AI με υψηλή ενεργειακή κλάση α3+ και τεχνητή νοημοσύνη για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μόνο από 459 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
7: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
8: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

Η γνώση με κατάντησε θηρίο, τρομαγμένο τη βλακεία. Όμως αυτή με έκανε να κλαίω από χαρά. Κι όταν με εμπιστεύτηκα, έμπειρο και βλαμμένο, στον κόσμο χύμιξα εμπρός ως σαν τη συμφορά. Κι όταν με εμπιστεύτηκα, έμπειρο και βλαμμένο, στον κόσμο χύμιξα εμπρός ως σαν τη συμφορά.

ένας λάμπα που πάει το ψέμα. Μ' αυτό μ' αγκάλιασε γλυκά και με έμαθε να αγαπώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουν σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργώς βίνω αφότου εκραγώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουν σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργώς βίνω αφότου εκραγώ.

αφήνω πίσω κάτι ουρές που μοιάζουν με τραγούδια. Κάτι γραμμές σαν τσουμπαλές, σαν σχέδια συντριβών. Χρυσά κλουβιά που δεν με χώρεσαν να ζω μέσα στο ψέμα. Κι έτσι αστείος και γυμνός απόμεινα να γυρνώ. Χρυσά κλουβιά που δεν με χώρεσαν να ζω μέσα στο ψέμα. Κι έτσι αστείος

τα όνειρα με μάθανε πως λαμποκοπάει το ψέμα. Μ' αυτό μ' αγκάλιασε γλυκά και με έμαθε να αγαπώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργώ σβήνω αφότου εκραγώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργώ σβήνω

0: Εμπλό 89,2.
1: Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: 101,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Κάρμινα Μπουράνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων και το Ιόνιο 2 παρουσιάζουν τη μοναδική διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμηνεύουν Δήμητρα Κωτίδου, Νίκος Πανάτης και Σωτήρης Τριάντης. Διεύθυνση Ορχήστρας Κάτια Μολφέση. Κάρμινα Μπουράνα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Προπόληση εισιτηρίων, ticketbox.gr.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Συναγερμός στη Γερμανία μετά τον μπαράζ περιστατικών απόπειρας δολιοφθοράς. Ανάφλεξη σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Η Μόσχα απαντά στις γερμανικές κυρώσεις κλείνοντας τα Ινστιτούτα Γκέτε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Το ζήτημα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας στη Γερμανία μετά τα απανωτά περιστατικά με απόπειρες δόλιο φθοράς τόσο σε δίκτυα όσο και σε επιχειρήσεις. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες τη νύχτα στο Μόναχο για τη ρήψη εμπριστικών μηχανισμών εναντίον μιας αμυντικής βιομηχανίας. Για ρεαλιστική απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι η βασική ευθύνη προστασίας ανήκει στις ίδιες τις εταιρείες για τις εγκαταστάσεις τους. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο θα μας πει περισσότερα.
10: Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Μόναχο, όπου η Βαυαρική Αρχή Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζει ως πιθανή πολιτικά υποκινούμενη επίθεση με ρήψη αυτοσχέδιων εμπριστικών μηχανισμών σε εργοτάξιο της αμυντικής βιομηχανίας Rode & Schwarz. Οι μηχανισμοί εκτοξεύθηκαν μέσα στη νύχτα, προκάλεσαν μικρής εμβέλειας φωτιά και έτσι κινητοποίησαν αστυνομία και πυροσβεστική. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν ήδη δύο άτομα, μία 28χρονη και έναν 38 27χρονο βουλγαρικής υπηκότητας και εξετάζουν εάν αυτή η υπόθεση συνδέεται πιθανώς και με άλλες. Στο μεταξύ, οι γερμανικές αρχές ερευνούν ήδη δύο άλλα σχεδόν πανομοιότυπα σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο, στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, εν μέσω φόβων για ένα ευρύτερο κύμα υβριδικών επιθέσεων. Κοντά στο λιγνητικό εργοστάσιο του Jens Walde στο Βραδεμβούργο, οι αρχές εντόπισαν περισσότερους από 10 αυτοσχέδιους μηχανισμούς με στόχο να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα. Η εισαγγελία ήδη εξετάζει την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια. Λίγες ώρες αργότερα, σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στην Κολονία, καταγράφηκε εκ νέου νέο περιστατικό. Εκεί βραχυκύκλωμα οδήγησε να τεθούν εκτός λειτουργίας 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτή η υπόθεση ερευνάται ως πιθανή αντισυνταγματική δολεοφθορά. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σκέφτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τη στιγμή πάντως που η μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται. Στο μεταξύ, σημάδια ανάφλεξης έρχονται από όλα τα σημεία κρίσης, σε Γάζα, Λίβανο και Συρία, όπως θα μας πει τώρα ο ανταποκριτής μας Γαβριήλ Χάριτος.
11: Συνεχίζεται αμύωτη η κινητικότητα στα μέτωπα του Ισραήλ σε Γάζα, Λίβανο και Συρία. Συγκεκριμένα, πέρα από τις σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές του IDF κατά της Χαμάς στη Γάζα, μετά από καταδρομική επιχείρηση, κρατείται από προχθές το Ισραήλ για ανακρίσεις ο φερόμενος ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της οργάνωσης Μουέιν Αλαράμπιντ. Σε χθεσινή του επιθεώρηση στις Ισραηλινές μονάδες που βρίσκονται στη Γάζα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι ο IDF δεν θα αποχωρήσει από τον θύλακα εάν προηγουμένως δεν αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται καθημερινά κατά της Χεζμπολάχ. Το επίκεντρο είναι η οροσειρά Αλ-Τάχερ, όπου η λιβανική οργάνωση φέρεται να διατηρεί υπόγειες επιτελικές μονάδες και αποθήκες με οπλισμό. Η Χεζμπολάχ, με επανειλημμένες τις δηλώσεις, αρνείται να παραδώσει την οροσειρά, απορρίπτοντας σχετικές προτάσεις που προέρχονται και από την κυβέρνηση της Βηρητού, αλλά και από τον Σιίτη πρόεδρο του κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι. Όσον αφορά το μέτωπο με τη Συρία, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε χθες την ειδησιογραφική ιστοσελίδα Walla News ότι οι παρασκηνιακές επαφές με την κυβέρνηση της Δαμασκού έχουν καταρρεύσει ύστερα από την άρνηση των Ισραηλινών να αποχωρήσουν από τα εδάφη που κατέχουν στην Νότιο Συρία. Στο μεταξύ, η ανάφλεξη στο μέτωπο Ιράν και ΗΠΑ έχει αυξήσει την ετοιμότητα της Ισραηλινής αεράμυνας. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς εξέφρασε χθες την εκτίμηση ότι όσο το καθεστώς της Τεχεράνης πιέζεται από τα αμερικανικά οικονομικά μέτρα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για μια νέα ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
9: Η κυβέρνηση της Μόσχας θα κλείσει τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Είναι η ανακοίνωση της Ρωσίας στο ανακοινωθέν κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όπως δήλωσε ο Υπουργός στο πρακτορείο Interfax από το Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, όπου βρίσκεται. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού ως απάντηση στην ανακάλυψη ενός εκρηκτικού σε ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Σχεδόν 9 χρόνια μετά τη δολοφονία της ερευνήτριας δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια με βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της στη Μάλτα, ο επιχειρηματίας Γιώργεν Φένεκ αθωώθηκε τελικά από την κατηγορία του εγκεφάλου πίσω από το έγκλημα. Το δικαστήριο της Βαλέτα αθώωσε τον 44χρονο επιχειρηματία τόσο για συνέργεια σε δολοφονία όσο και για εγκληματική συνωμοσία. Θυμίζουμε ότι 3 πληρωμένοι δολοφόνοι συμπεριλαμβανόμενων 2 αδελφών έχουν δηλώσει ένοχοι και έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης μεταξύ 15 και 40 ετών. Τέλος, στην Ισπανία περίπου 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα οργανώσεων της δεξιάς αντιπολίτευσης υπέρ της ισπανικότητας της Θέουτα και κατά της χαλαρής, όπως εκτιμούν, πολιτικής της κυβέρνησης Σάντσεθ στο μεταναστευτικό. Διαδηλώσεις αλλά και αντιδιαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις. Στην ίδια τη Θέουτα παραμένουν σήμερα περίπου 5.000 μετανάστες. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
8: Το θέμα της ημέρας.
9: Στις 2 Σεπτεμβρίου 1944 διαπράχθηκε ένα από τα φρικτότερα εγκλήματα των Ναζί στην Ελλάδα. Η θανάτωση 149 αθώων στο Χορτιάτι. Ο Μανώλης Γκουραμάνης, πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Ολοκαυτώματος Χορτιάτη, αφηγείται στον Διογέννη Δημητρακόπουλο.
12: Θα πάω στο χωριό, θα πάρω κάτι πράγματα, ψωμί και θα έρθω να σας βρω. Θα γυρίσω να πάρω τα κορίτσια και θα έρθω να σας βρω. Αυτή ήταν η τελευταία συνομιλία με τη μάνα μας. Αυτό ξανά δεν την είδαμε, μάθαμε μόνον. Εγώ πραγματικά με τον αδερφό μου πήγαμε εκεί πέρα και μαζευτήκαν και άλλοι χωριανοί, μεταξύ Γερμανοί ήδη έχουν πει μες στο χωριό, περικυκλούν το χωριό ολόκληρο, αρχίζουν η διαταγή του Σούβερτ, ήταν ό,τι κινείται στο δρόμο, αρσενικό, θηλυκό, ηλικιωμένοι ή ανήλικοι, στο δρόμο του συλλαμβάνεται, στην παραμικρή αντίσταση να τους δολοφονείτε για επιτόπου. Και έτσι ξεκινήσανε αυτοί. Μαζέψανε πολύ κόσμο, 149 άτομα, τους πήγανε στην αρχή στο φούρνο, στο δήμαρχο, στον κοινοτάρχη του Χορτιάτη τότε, τον Παντάτσιο, τους μαζέψανε εκεί πέρα. Στην αρχή τους βάλανε εκεί στη μέση, στο προάβλιο, να καθίσουν κάτω και να στήσανε τα οπλοπολιβόλα γύρω-γύρω. Ο Παντάτσιος, ο οποίος δεν είχε ο άνθρωπος τίποτα να φοβηθεί, και τους λέει ότι ο κόσμος ο δικός μας δεν έχει να κάνει τίποτα με το επεισόδιο. Την ώρα σηκώθηκε ένας από τους στρατιώτες με ένα στρατιωτικό μαχαίρι και του κόψε το ένα χέρι. Τότε γίνεται ανησυχία, κλαίει ο κόσμος, τα μωρά, τα παιδιά φωνάζουν κτλ. Αλλάζει το πλάνο τους. Τους χωρίζουν σε δύο κατηγορίες, μία με πάνε για το φούρνο Γκουραμάνι, κάπου 200 μέτρα πιο πέρα, και οι άλλοι σε μία μονοκατοικία του Νταμπούδη. Εκεί πέρα βέβαια έγινε το πραγματικό ολοκαύτωμα. Εκεί ήταν τόσο βάναυση βέβαια, εκεί πέρα υπήρχαν και δυστυχώς οι συνεργάτες, οι δοσύλλογοι, αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που αυτοί ήταν πιο χειρότεροι και από τους ίδιους τους Γερμανούς.
13: Ναι, ναι.
12: Να χτυπάνε, να βρίζουν, να... ήταν φοβερά πράγματα. Και έγινε αυτό, τους ρίξανε μες στο φούρνο, στο ζυμωτήριο, επάνω, κάτω κτλ. Αφού φέρανε ξερά χόρτα, μια έφλεκτη σκόνη, τους βάλανε φωτιά και τους κάψανε. Γλιτώσανε τρία παιδιά, δηλαδή παιδιά, δυο στην ηλικία μου περίπου, μια άλλη κοπέλα λίγο ένα χρόνο μεγαλύτερη κτλ. Τους γλιτώσανε, κάναν τον πεθαμένο, πάνω στη μάνα τους, στην αδερφή τους, και κατορθώσανε και γλιτώσανε και βγήκανε. 80% των σπιτιών του Χορτιάτη κάηκε.
14: Ακούσατε τη Deutsche Welle, περισσότερα στο dw.com.

Enplo 89,2. Έχετε τεχνικό πρόβλημα με τα κουφώματα ETC σας? Επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Εξειδικευμένο σέρβις και συντήρηση κουφωμάτων. Επισκευές και αντικατάσταση σιτών. Αλλαγή μηχανισμών και εξαρτημάτων. Ακόμη ρυθμίσεις σε πόρτες και παράθυρα. Ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, τώρα έχετε και τον ειδικό. Aluminium Repair Τσιόλης Κωνσταντίνος. Ιγουμενίτσα Νέα Σελεύκεια. Καλέστε μας τώρα στο 697 791 4930.

σκόνη, όλα γίνονται αέρα. Του ουρανού τα λιμέρια πετούν στο τέλος της μέρας. Για μια μέρα το ξέρω, σκόνη θα είμαι κι εγώ.

και θα δέσω σε παλιό φυλαχτό. Το πετράδι θα σπάσω, τη φωτιά θα γευτώ. Θα πλέξω τα χέρια σε χώρο μυστικό.